0: dann ist das sein Kanker bereit, fang den Knau.
1: Δεν είναι κάτι μόλα, δεν σε ράπηκα.
2: Σε όλη ανήτα δεν σε λιώδη.
3: Ράδιο Μούρτα. Ένα ράδιο δ'εκεί, φέτε

Μίξω με για μου σου ρε. Είσαι να φως. Είσαι να φως. Είσαι να φως περ ράδιο Μούρτα. Η Μάνου Μπλάνκο.

0: είναι ο Παντεσσινέος.
1: Ήσον ένας κρίτσιο.
0: Μια κρίτσιο ήταν η Σοντσέρα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta per la gent d'aquí.
3: Radio Murta. Radio.